Έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: σκέπασε και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ, δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν μυθικά, κάλιο με ένα

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go.

0: το 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο κύριος Τάσος Χαλκιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευχάριστη έκπληξη αυτής της πρόσκλησης.
0: Συγχωρήστε μου τα όποια λάθη, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε έναν τόσο καταξιωμένο ηθοποιό με τόσο μεγάλη πορεία, τα όποια λάθη γίνουν είναι αναπόφευκτα. Δεν υπάρχει, το άγχος μου είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει ο καλεσμένος να περάσει όσο καλύτερα γίνεται. Και συγχωρήστε με για ό,τι γίνει και εσείς συγχωρήστε με για ό,τι γίνει, έχω πάρα πολύ άγχος.
1: Ό,τι και να γίνει, καλώς θα γίνει, γιατί η συζήτησή μας είναι ελεύθερη και δεν έχουμε θέματα τέτοια. Αρκεί να μην κουράσουμε τον κόσμο με πολλά λάθη που θα κάνουμε εγώ τουλάχιστον, γιατί είναι πρωί, αν είναι δυνατόν.
0: Να πούμε την παράσταση στην οποία συμμετέχετε αυτό το χειμώνα. Θα είναι η Παναγία των Παρισίων του Βίκτορο Σουγκό σε σκηνοθεσία Κωνσταντινάς Νικολαίδη. Παίζεται για δεύτερο χρόνο στον ελληνικό κόσμο και συμπροταγωνιστείτε μαζί με τη Βασιλική Ανδρίτσου, τον Ιβάν Βιτάιλο, τον Μιχάλη Μαρκάτη, την Νίκη Παλικαράκη, τον Ορέστη Τρίκα, τη Χρυσάνθη Παπαλεβέντη και τον Κωνσταντίνο Μουταυτσή. Επίσης υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που απαρτίζεται από τον Ραφαέλ Αριστοτέλου, την Ελλήνη Γιαννάκη, τον Παναγιώτη Δελιβίνια, τη Στεφανία Δράκου, τον Νικόλα Καλιδόνη, τη Μαρία Μέντζα, τον Δημήτρη Μπαμπανιώτη, τη Λιδία Μπουρτσάλα, τη Τζούλη Τσόλκα, τον Κωνσταντίνο Τσουμπάρη, τον Γιώργο Τζουρουνάκη και τον Γιάννη Φιλίπ. Σωστά τα είπα έτσι εμπεριστατωμένα.
1: Τα είπες άψογα, τα είπες όλα, δεν ξέχασες κανένα. Και σε ευχαριστώ εκ μέρους των παιδιών. Γιατί πραγματικά όταν υπάρχει μια αναφορά σε μια θεατρική δουλειά η οποία είναι κατεξοχήν μια ομαδική δουλειά κάποιων ονομάτων αρχικών, όπως είναι λογικό ίσως να πει κανείς τα πιο γνωστά και όλοι οι άλλοι δεν αναφέρονται καν, δεν είναι καθόλου όμορφο και δεν μ' άρεσε και εμένα και ευτυχώς τα είπες όλα και έτσι δεν χρειάστηκε να παρέμβω εγώ καθόλου. Να διευκρινίσω μόνο ότι αυτή είναι η ομάδα, η θεατρική ομάδα της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, είναι παιδιά που δουλεύουν μαζί δηλαδή με την Κωνσταντίνα πολλά χρόνια, είναι πολύ καλά μεταξύ τους γνωστοί καλλιτεχνικά, γνωρίζει ο ένας τα περιθώρια του άλλου και έτσι το αποτέλεσμα που έχουν κάθε φορά μετά από οποιαδήποτε συνεργασία, έτσι και στην Παναγία των Παρισίων, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Θα το συνιστούσα, πραγματικά στο Πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι, μπορεί να χαρακτηρίζεται σκηνή για παιδιά, γιατί το παιδική σκηνή δεν είναι σωστός όρος. Παιδική σκηνή σημαίνει ότι παράγεται θέατρο από παιδιά για παιδιά. Δεν συμβαίνει αυτό. Όταν παράγουν οι μεγάλοι άνθρωποι για τα παιδιά, αυτό είναι θέατρο για παιδιά. Άρα είναι σκηνή θεατρική για παιδιά. Παιδιά φιλοδοξούν να είναι και οι γέροι 90 ετών, έτσι, εντάξει, λοιπόν, άρα τα παιδιά δεν σταματούν ποτέ να είναι παιδιά, για τους γονείς πάντα θα είναι παιδιά, για τους φίλους είμαστε μεταξύ μας φιλαράκια, οπότε στα παιδιά όλων των ηλικιών απευθύνονται αυτές οι παραστάσεις που γίνονται πολύ φιλόξενα στο μεγάλο θέατρο του ελληνικού κόσμου, στην Οδοπήρειος 254, και ο ελληνικός κόσμος είναι ένα ίδρυμα το οποίο τιμά ιδιαιτέρως το οτιδήποτε προκαλείται ή προέρχεται από ελληνική παραγωγή. Τη φιλοξενεί, κατόπιν κάποιων όρων βέβαια, στην περίφημη αίθουσα Αντιγόνη, ένα ίσως το μεγαλύτερο θέατρο που υπάρχει στην Αθήνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό για όλους εμάς που συνεργαζόμαστε κάθε φορά με αυτό το ίδρυμα. Έτσι λοιπόν η Παναγιά των Παρισίων θα ευτυχήσει για άλλη μια φορά να ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αντιγόνη στον ελληνικό κόσμο με όλους αυτούς τους συντελεστές που ανέφερες πριν. Είναι μια παράσταση που προσωπικά τη συνιστώ σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια εμείς κάνουμε και παραστάσεις για όλα τα σχολεία και όταν λέμε τα σχολεία δεν λέμε τα μικρά σχολεία μόνο. Δηλαδή στο έργο αυτό έρχονται παιδιά από τη Δευτέρα Δημοτικού και πάνω. Πιο μικρά δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με μυθιστορήματα όπως είναι ο Ουγκό, έτσι, τύπου τέτοιων συγγραφέων, γιατί και το έργο το θεατρικό προέρχεται μέσα από το μυθιστόρημα του Βίκτορα Ουγκό. Δεν υπάρχει ένα έργο θεατρικό από μόνο του. Παίρνεις το μυθιστόρημα και οτιδήποτε σου αρέσει του κάθε ενός κυριολεκτικά που θέλει να ασχοληθεί με αυτό, παρά και ένα θεατρικό έργο. Τα ενδιαφέροντα σημεία που τον αφορούν εκείνον. Η Παναγιά των Παρισίων είναι γνωστή η ιστορία της και

0: στα μικρά παιδιά, αλλά τα λέμε μικρά παιδιά από μια ηλικία και πάνω. Κακά τα ψέματα. Και πάμε μέχρι και το τρίτο ηλικίου που έρχονται πραγματικά ενθουσιασμένα παιδιά και μας αφήνουν τη γνώμη τους και την άποψή τους μετά με πολύ χαρά και για μας αυτό είναι το απόλυτο τίμημα που μας πληρώνει αν θέλεις, πέραν των χρημάτων τα οποία είναι βιοποριστικά αναγκαία, αλλά από εκεί και πέρα το να έχει το ενδιαφέρον η παράσταση στο φιλοθεάμον κοινό που το βλέπει και μάλιστα τέτοιας ηλικίας που είναι η ευαίσθητη ηλικία αυτή του ανθρώπου και να είναι και πολύ ικανοποιημένα μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Έτσι και φέτος πιστεύω ότι θα χαρούμε την προσέλευση του κόσμου αλλά και των παιδιών που θα έρθουν από τα σχολεία πάλι οργανωμένα και για μας θα είναι μεγάλη χαρά.
1: Και εμένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου όταν η κυρία Παλκαράκη το ανακοίνωσε ότι θα πάει και δεύτερη χρονιά αυτή η δουλειά. Το είχα δει και εγώ σαν παιδί με τους γονείς μου. Είχαμε έρθει στην παράσταση και θεωρώ ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Το θέμα παιδικού έχει να κάνει περισσότερο επειδή έχει δεθεί αρκετά και με τα κινούμενα σχέδια του Κουμασιμόδου και νομίζουν ότι πηγαίνει πιο πολύ σε παιδικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μια ιστορία για όλες τις ηλικίες, όπως ήταν και η προηγούμενη δουλειά που παρουσιάζονταν στον ελληνικό κόσμο οι άθλοι. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το αποδώσατε. Ήταν μια υπερπαραγωγή με σκηνικά, με τα πάντα που αξίζει να παίζεται για αρκετό καιρό. Δηλαδή πιστεύω και την επόμενη χρονιά θα αξίζει, θα είναι γεμάτο από κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θα θέλουν να το δουν, αλλά και παιδιά στην ηλικία μου που ακόμα είναι παιδιά και δεν νομίζω ότι πηγαίνει μόνο στο να είσαι παιδί. Πηγαίνει μόνο στο να θέλει να δει ένα ωραίο θέαμα. Και γι' αυτό θεωρώ πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που κάνετε και παιδικό εντός εισαγωγικών θέατρο, γιατί όπως είπατε δεν είναι θέατρο για παιδιά, είναι λειτουργήμα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα δημιουργήσει από τη μικρή ηλικία στα παιδιά την εικόνα του θεάτρου, για τη μετέπειτα ζωή του, για το αν θα το αγαπήσει, αν δεν θα το αγαπήσει, αν μετά θα το αποζητάει σε επόμενες παραστάσεις. Μαμά, πότε θα ξανακλείσει να πάμε. Και είναι και ένας πολύ δημιουργικός τρόπος για να απασχολούνται τα παιδιά, οι γονείς, ειδικά το Σαββατοκύριακο που έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο μαζί τους, από το να τα αφήνουν σε ένα τάμπλετ και σε μια τηλεόραση μπροστά και να μην παίρνουν ερεθίσματα πιο ουσιαστικά όπως μπορεί να είναι μια τέτοια παράσταση. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει σε μια περίοδο που δεν ήταν και άνετη χρονικά γιατί κάνατε και πολλά άλλα πράγματα. Κάνατε το παππού έχει πίεση στο πάνω χώρο, κάνατε τη βότκα Μολότοφ παράλληλα. Και δεν ήταν εύκολο. Όταν ήρθε αυτή η πρόταση, είπατε κατευθείαν ναι ή σκεφτήκατε και τα χρονικά περιθώρια που θα είχατε για να μπορέσετε να συμμετέχετε.
0: Γιατί είπανε για τον Παρισίον.
1: Ναι, ναι.
0: Προηγήθηκαν οι άθροι. Έργο της Κωνσταντίνας πάλι.
1: Το ανέφερα. Το είχα δει και αυτό.
0: Το είχες δει και αυτό. Όπως είδες ο Θίασος είναι ο ίδιος. Οι ρόλοι αλλάζουν κάθε φορά γιατί είναι η ομάδα της Κωνσταντίνας. Και είναι χαρά μου που βρίσκομαι και εγώ μέσα αυτήν την ομάδα γιατί είναι. Εντάξει, είμαι ο επικεφαλής ηλικιακά, με την έννοια ότι είναι όλοι οι μικρότεροι μου, ήταν όλοι τους παιδιά μου που λέει και ένα θεατρικό έργο. Και από εκεί και πέρα η ένταξή μου στην ομάδα, όπως καταλαβαίνεις, δεν περιέχει όλο το πακέτο της προσφοράς των παιδιών με την έννοια που εκείνοι και λόγω ηλικίας μπορούν να δίνουν, δηλαδή μέρη προετοιμασίας που περιέχουν ασκήσεις, γυμναστικές και αυτά και τα λοιπά, δεν συμμετέχω εγώ. Και όχι δεν συμμετέχω γιατί είμαι ανήμπορος, αλλά γιατί δεν έχω το χρόνο να ακολουθήσω. Αυτά είναι τα παιδιά της ομάδας της και όποτε κληθούν είναι έτοιμα να παραστούν για να κάνουν την οποιαδήποτε δουλειά, είτε πρόβα, είτε προετοιμασία, είτε παράσταση. Όμως εντάχθηκα σε αυτήν την ομάδα πραγματικά με την ψυχή μου, γιατί αξίζει τον κόπο. Γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμάει πολύ να μην ξεφύγει από το καλό, το όμορφο, το σπουδαίο θέατρο, αυτό το θέατρο όπως το ανέλησες και εσύ, ώστε να παίρνουν ερεθίσματα οι θεατές σωστά, ιδιαίτερα οι θεατές που είναι άνθρωποι που διαμορφώνονται ακόμα για να βγουν στην κοινωνία, παιδιά δηλαδή, και να πάρουν κάποιες αρχές σωστές, ώστε και να μπορούν να βλέπουν καλό θέατρο, αλλά και να ασχοληθούν με το θέατρο, εάν αυτό τους συγκινήσει μέσα από τις παραστάσεις που θα δουν. Όλα αυτά τα πληρούν σαν προϋπόθεση οι δουλειές που κάνει η Κωνσταντίνα και οι συνεργασίες οι δικές μας μαζί της. Γι' αυτό και με χαρά θα συμμετέχω για μία ακόμη φορά εκεί. Όσο για τις άλλες παραστάσεις είναι επαγγελματικά καθαρά τα πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχουν παραγωγοί, υπάρχουν συνάδελφοι ηθοποιοί, κρινόμαστε από κάποιους να συμμετέχουμε σε μια παράσταση, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουν περισσότερα δικαιώματα επιλογών, με την έννοια δηλαδή ότι μπαίνουμε και μπροστά σε κάποιες δουλειές ως αρχηγοί, ας το πούμε, μια δουλειάς. Κοντά μας μπορούμε να φέρουμε συναδέλφους αγαπημένους, γνωστούς στο κοινό. Όχι, όταν λέμε γνωστούς στο κοινό, ξέρεις, είναι μεγάλος κόπος να γίνεις γνωστός στο κοινό και μάλιστα αγαπητά γνωστός. Είναι μεγάλος κόπος, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ανταμείβονται, να βλέπουν ότι ο κόπος που κάναν για να γίνουν γνωστοί είναι γιατί άξιζαν, γιατί ήταν καλοί ηθοποιοί, καλοί καλλιτέχνες, αγαπούν το θέατρο και δεν το χρησιμοποιούν για ίδιο όφελος και μόνο, όπως πάρα πολλοί σκηνοθέτες στο ελληνικό θέατρο το κάνουν αυτό. Παίρνουν και έργα σημαντικά, κλασικά και τα καταστρέφουν αποδομώντας τα για να τα φέρουν τάχα μου στο σήμερα, γιατί είναι, θα ξέρω εγώ τι, αιώνων πριν και προφανώς κατά τη γνώμη τους δεν λειτουργούν στο σημερινό κοινό και εκείνοι πιστεύουν ότι με τις δικές τους παρεμβάσεις, αλλάζοντας το κείμενο, προσθέτοντας μια σκηνή δική τους μέσα κτλ., δηλαδή κάνοντας ένα έργο άνω-κάτω, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν κληρονόμοι για να διαμαρτυρηθούν, γιατί οπωσδήποτε για να παίξεις ένα Σέξπιρ δεν υπάρχει κανένας κληρονόμος, παίρνεις και παίζεις όπου το θες. Και λέω, ξέρω εγώ, ο Άμλετ του Σέξπιρ, και μπορεί να παίζεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το ρόλο το συγκεκριμένο και είναι κάτι εντελώς άλλο. Και οι τωρινοί θεατές μαθαίνουν κάτι άλλο από αυτό που ο Σέξπιρ έγραψε. Και κρίνουν τον Σέξπιρ μέσα από τα μάτια και την πρακτική μιας παράστασης που εφαρμόζει ένας σκηνοθέτης, ο κύριος Τάδε. Γιατί δεν μιλάμε και για τίποτε σημαντικές αξίες οι οποίες δικαιούνται εξ ονόματος που διαθέτουν, αλλά και από εμπειρία ή από γνώσεις, από μελέτη κτλ., να καταθέσουν μία δική τους άποψη πάνω, ας πούμε, στη 12η νύχτα του Σέξπιρ ή, ξέρω εγώ, στον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου. Αναφέρομαι σε συγγραφείς οι οποίοι είναι έρμεοι. Παίρνει ο καθένας το έργο τους και το κάνει όπως θέλει. Δεν έχει μέτρο μέχρι εκεί πάω ή έτσι παίζεται ο Μολιέρος. Κανένας δεν ακολουθεί τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι καλό. Και συνήθως το κάνουν κάποιοι νέοι σκηνοθέτες. Εμείς οι ηθοποιοί δεν έχουμε αυτή την τρέλα να αλλάξουμε πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μας δεν μετράνε στο σήμερα. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από εμάς, που είτε βγαίνουν από κάποιες παραγωγικές σχολές, είτε βγαίνουν πανεπιστημιακά μέσα από τη θεατρολογία, που μέσα εκεί πια σπουδάζουν και υποκριτικοί. Και σίγουρα έχουμε μια άλλη άποψη για το κλασικό. Για μας το κλασικό είναι ένα σημείο φωτός. Είναι ένα φωτιμό σημάδι το οποίο σε καλεί να βάλεις ένα σκιάδι μπροστά σου. Για να μην, πώς το λένε έτσι, τυφλωθείς από τη λάμψη που υπάρχει απέναντι, υπάρχει λάμψη. Δηλαδή όταν διαβάζει κανείς σκύλο, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι αυτά που θα ακούσει, που θα μάθει, που θα διαβάσει, που θα αναγνώσει, δεν είναι μια καθημερινή ιστορία. Όταν θες να διαβάσεις Όμηρο, δεν είναι μια καθημερινή ιστορία. Έχουν καταπιαστεί οι χολιγουντιανοί σκηνοθέτες όλοι να κάνουν την Ιλιάδα, την Οδύσσια, την Τρία, το αυτό κτλ. Ναι, να καταπιαστείς. Μόνο που δεν είναι η σκανδιναβική μυθολογία η δικιά μας. Δεν μπορεί να κάνεις τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την Τιτανομαχία. Γι' αυτό και βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι υπτάμενους θεούς να κονταρούν στον αέρα, ξέρω εγώ, ενώ η μυθολογία η δικιά μας αλλιώς είναι πιο φιλοσοφική. Είναι πιο, για πιο κατασταλαγμένους ανθρώπους. Θα μου πεις πως είναι δυνατόν να είναι κατασταλαγμένοι κάποιοι άνθρωποι πριν από 2,5 και 3.000 χρόνια και πάω πιο πίσω ακόμα, γιατί έφνησε ο Τροϊκός πόλεμος, ας πούμε, έχει κάποιες χρονολογίες τοποθέτησης εάν ήταν ένα αληθινό θέμα, κατά τον Όμηρο ήτανε, και κατά πολλούς, και κατά τον Θοκητήρη, και για τον Ηρόδοτο ιδιαίτερο, ήτανε. Ο Τροϊκός πόλεμος υπήρξε. Βάλανε μια αφορμή η οποία είναι πιο ποιητικού χαρακτήρα, τα ωραία μάτια της ωραίας Ελένης, ως θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Με αφορμή η αιτία όμως ήταν πολύ πιο σημαντική, ήταν θεματολογικά κάτι που όπως είναι το σήμερα, ήταν τα στενά του Ορμούζ, όπως συμβαίνει σήμερα. Εκείνα ήταν τα στενά των Δαρδανελίων και εκείνη την εποχή μπορεί να μην είχαν τέτοια έγκλη. Όμως ήταν ένα πέρασμα εμπορικό και πλοίων και καραβανιών. Οπότε χρειαζόταν ένα ένεχος. Η Τρία ήταν δίπλα. Η τοποθέτηση, η Τρία, μην ξεχνάμε, αν δεν το ξέρουμε, πρέπει να το μάθουμε επί τη ευκαιρία, ότι ήταν Ελλάδα. Οι Τρώες δεν ήταν βάρβαροι αλλού λαού, ήταν Έλληνες. Μόνο που ήταν Έλληνες κοντά στην Ιωνία, όπως ήρθαν οι Ιωνές από εκεί και οι Αιωλείς από εκείνη τη μεριά. Έτσι λίγο πιο πέρα, προς εκεί που είναι σήμερα η Τουρκία, λίγο πιο βαθιά και απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, ακριβώς απέναντι, ήταν ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή οι Έλληνες πολεμήσαν Έλληνες πάλι, δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαν να κατακτήσουν. Και ο Αγαμέμνονας, επειδή ήταν πιο μαθηματικό μυαλό και πιο υπολογιστής, τους μάζεψε όλους, δεν τους είπε ότι θα τα μοιράσουμε τα λεφτά. Τους είπε πάμε να πάρουμε την τροπή πίσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τον αδερφού μου του κλέψανε τη βασίλισσα μέσα από το παλάτι. Ωραία. Αυτό είναι μια ιστορία πολύ ωραία και ιστορία έρωτα. Αυτή μπορεί να έχει ένα πιασάρικη. Αλλά από εκεί μέχρι το ότι κατέβηκε ο Αχιλλέας το πόδι του μόλις το πάτησε. Λέω για την ταινία 3 τώρα, αν την έχεις δει.
1: Την έχω δει και μάλιστα φίλος μου, μπερδεμένος από αυτήν, μου λέει: Καλά, μου λέει στην Τωρινή, τι είτε, για την Οδύσσα, δεν τον έδειξε τον Αχιλλέα που ήταν στην Τρία. Και του λέω: Μα δεν ήταν στην Τρία, έχει πεθάνει πριν, αφού πήρανε τα όπλα από τον Φιλοκτήτη. Η άλλη παράσταση που είδαμε Φιλοκτήτη, δεν το είδε. Ό,τι από τον Φιλοκτήτη πήρανε τα όπλα του που ήθελε να τα πάρει ο γιος του και να πάει στην Τρία μαζί με τον Οδύσσα. Ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, αυτό δεν σου έλεγε κάτι, ότι μάλλον έχει πεθάνει ήδη.
0: Από όλο αυτό όμως, μέχρι το που πάτησε πρώτο στο πόδι του, γιατί του το είχε πει και η μάνα του, θα πάρεις όλη τη δόξα, δεν θα επιζήσεις αυτής της ιστορίας, αλλά θα ζεις για όλους τους αιώνας που η ανθρωπότητα θα υπάρχει μετά από σένα. Και όντως έτσι ήταν. Δηλαδή, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε εμείς ανάμεσα στη μυθολογία και την αρχαία ελληνική ιστορία, αν ήτανε πραγματικός ήρωας ο Αχιλλέας ή αν ζήσανε όλοι αυτοί. Απ' την άλλη μεριά έρχεται η ιστορία και μας λέει οι Μυκήνες είχαν βασιλιά κάποιον Αγαμέμνονα. Δηλαδή ο Μενέλαος δεν υπήρξε βασιλιάς της Σπάρτης. Πώς το λένε, ο Έαντας ήταν ο βασιλιάς της Σαλαμίνας. Δηλαδή ακόμα και στις μέρες μας υπάρχει ποδοσφαιρικός όμιλος, ποδοσφαιρική ομάδα που ονομάζεται Αία Σαλαμίνας. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα, άρα έχουμε μια σύνδεση με την αρχαία μας ιστορία, ανεξάρτητα αν ως φυσική συνέχεια έθνους μπορεί να διακοπήκαμε πολλές φορές από τις ρίζες και από τον εμφάλιο λόγο, αν θέσουμε την Ελλάδα εκεί. Η Τρία λοιπόν τοποθετείται γύρω από το 3000 π.Χ. σαν πόλεμος και την έχει αναφέρει και η ιστορία, πάρα πολλά πράγματα. Όμως δεν λογιάζεται εν ονόματι μιας ταινίας και μιας μυθοπλασίας την οποία εσύ γράφεις μέσα από τις πηγές του Ομήρου, να κατεβάζεις τον ήρωα Αχιλλέα με το πόδι του που πάτησε εκεί, έφτασε στον νότο Απόλλωνα και αποκεφάλισε το άγαλμά του. Δεν στέκει κάτι τέτοιο να λες, γιατί οι Έλληνες δεν κινήσαν εύκολα. Αναγκάστηκε ο Αγαμέμνονας να δεθυσιάσει την κόρη του, όπως ξέρουμε όλοι, ανεξάρτητα από την έκφραση του γεγονότος. Όταν χρησιμοποιείς λοιπόν τέτοια πράγματα, κάπου όταν κάνεις θέματα τα οποία αγγίζουν την ιστορία, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να μην υπάρχει. Δηλαδή να ανέβαινε με τον ναό του Απόλλωνα, να έσφαζε όσους Τρώες έβρισκε μπροστά του, δεν ξέρω τι, αφού τον εμποδίζανε, αλλά όταν έφτανε, να έκανε ένα γόνι το Θεό και να τον ευχαριστούσε που στην πρώτη του εξόρμηση τα κατάφερε. Ένα όμως που και οι Τρώες τους Φιλιστερούς είχαν. Είναι άξιο προσοχής το ότι οι Έλληνες μόλις πατήσαν το πόδι τους εκεί που θα πήγανε για να την καταστρέψουν, ο ίδιος Θεός που αυτοί παρακάλαγαν, ένας από αυτούς, γιατί ήταν 12 έτσι, ήταν ο ίδιος και με εκείνον που παρακαλάγανε και άλλοι και τον είχαν δαφνοστεφανώσει. πριν από λίγο, ακριβώς για να τους σώσει από την εισβολή των Ελλήνων. Η αυθαιρεσία αυτή, η οποία παίρνει τα μεγάλα έργα, κάνει τις επιλογές τις δικές της, βάζει δικά της κείμενα μέσα, τα νοθεύει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε, αν μη τι άλλο. Και ιδίως εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ιδιαιτέρως ο όρος «αποδομώ για να οικοδομήσω». Όχι. Εγκρέμισε κανείς κάτι για να κάνει μια οικοδομή? Υπήρχε ένας Παρθενώνας που κάποιος τον γκρέμισε ως παλιό ναό για να κάνει το καινούριο? Εσύ που το είδες αυτό γραμμένο? Η πιο πετυχημένη διαφήμιση στον κόσμο είναι ο Τζόνι Γουόκερ. Το λέω εγώ, γιατί είναι οικονομικά αποδεδειγμένο, ας πούμε. Και είναι γιατί? Γιατί είναι η πιο φυσιολογική ανθρώπινη διαφήμιση. Δείχνει έναν άνθρωπο να περπατάει. Και όσο περπατάει, όταν θέλει να ξεδιψάσει, πίνει λίγο ουίσκι που του αρέσει. Γιατί εκεί τον οδηγεί το follow your heart. Λοιπόν, οπότε, τι είναι το περπάτημα? Ένα βήμα που ακουμπάει μια φτέρνα και το πίσω βήμα έχει τα δάχτυλα που σηκώνονται για να έχουν κάνει την επόμενη φτέρνα. Και πάει ο άνθρωπος μπροστά. Και με αυτό το περπάτημα, που άλλοτε ήταν τρέξιμο, άλλοτε ήταν αλματώδες, κατάφερε να κάνει μέσα στην πορεία των αιώνων όλα αυτά τα επιτεύγματα που έχει κάνει, και σήμερα εμείς έχουμε αυτό να μιλάμε και δεν ξέρω τι και όλα τα άλλα που έχουμε.
1: Το κακό νομίζω σε αυτά τα έργα είναι ότι έτσι όπως παραποιούν την εικόνα της ιστορίας, δεν μαθαίνει η νέα γενιά σωστά την ιστορία και χάνει και πληροφορίες που είναι σημαντικές να τις ξέρεις. Και ας μην είναι για το ελληνικό κοινό, ας πούμε ότι εμείς το ελληνικό κοινό τα μαθαίνει μέσα από την ελληνική ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο, που δεν τη διδάσκεται. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνουν κάθε 25 Μαρτίου με το μικρόφωνο να ρωτάνε τι γιορτάζουμε σήμερα και πάντα η απάντηση να είναι λάθος. Και στην 28 Οκτωβρίου και στην 25 Μαρτίου το ίδιο λάθος κάθε φορά 100 χρόνια που βγαίνουν για ρεπορτάζ να κάνουν. Δεν ξέρω αν διαλέγουν τις περιπτώσεις. Αλλά εμένα αυτό μου δείχνει ότι έχουμε χάσει την ουσία και μένουμε σε αυτά που βλέπουμε και δεν μαθαίνουμε ιστορία ουσιαστικά και πράγματα που είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο να μάθεις πράγματα, τα μαθηματικά που θα δώσεις στις πανελληνικές. Και αυτό, δηλαδή, ότι οι γνώσεις έτσι όπως παρέχονται μέσα στο σχολείο έχουν κάνει τα παιδιά, ακόμα και την ιστορία, να την παραμελούν ως εντάξει, θα την κάνουμε παπαγαλία και μετά δεν θα μας μείνει τίποτα. Είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα που προμοτάρει το να βρίσκουν τις γνώσεις μέσα από άλλα πράγματα, βλέποντας τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο, και να επαναπαύονται ότι εντάξει, ό,τι ξέρω τώρα, όσα έμαθα, έτσι κι αλλιώς θα δώσω τις εξετάσεις και μετά, άμα περάσω, πέρασα. Είναι αυτό, ότι κάπως έχει απαξιωθεί η γνώση έτσι όπως παρέχεται μέσα από την παπαγαλία. Αυτό νιώθω πάρα πολύ στη νέα.
0: Και αυτό το τοποθετείς εσύ στο επίπεδο το δικό σας, δηλαδή των φοιτητών. Φαντάσου τα παιδιά από την τρίτη δημοτικού και μετά, που είναι πιο μεστά λιγάκι στο μυαλό τους και αντιλαμβάνονται τι θα πει εκπαίδευση, τι θα πει μεταδίδω το μάθημα, τι θα πει κατανοώ το μάθημα, τι θα πει διαγώνισμα, τι θα πει εξέταση, τι θα πει βαθμολογία. Δεν τα έχει υπόψη τους στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ας πούμε, ούτε και τον αφορούν. Έτσι από εκεί και πέρα μας αρχίζει και μπαίνει σε ένα παιχνίδι.
1: Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και την εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων και έχουμε κοντά μας τον υπέροχο Τάσο Χαλκιά. Να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα ιστορικά θέματα που αναφέρατε. Διακόψαμε σε ένα λίγο απότομο κομμάτι, αλλά δεν πειράζει. Σχετικά μιλάγαμε με την Οδύσσια, με την ιστορία, πώς διδάσκεται στα παιδιά. Μείναμε σε αυτό το κομμάτι. Έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό?
2: Ναι, λέω ότι για σας το φοιτητό κόσμο, τέλος πάντων, είναι διαφορετικό το να προσεγγίσεις τον τρόπο που ένας καθηγητής σου περνάει το μάθημα ή προσπαθεί να κάνει τη διδασκαλία του. Έχεις τη γνώμη, αυτός μου κάνει, εκείνος δεν μου κάνει, από αυτόν παίρνω κάτι, από εκείνον δεν παίρνω τίποτα. Μπορείς να έχεις αυτή την κρίση. Έτσι, τα παιδιά όμως του δημοτικού σχολείου, του πρώτου βαθμού εκπαίδευσης, δεν την έχουν. Άντε, από την τετάρτη δημοτικού και πάνω έχουν μια άλλη διαδικασία βάλει μέσα τους τι γίνεται και αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα, όπως τι θα πει διδασκαλία, τι θα πει βαθμολογία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όμως, για να έχουν κρίση, αν εισπράττουν από το δάσκαλό τους μια μορφή γνώσης, ένα είδος γνώσης, τη γνώση την οποία εκείνος από την ύλη που του έχουν δώσει να διδάξει, τους περνάει σαν μηνύματα, ωραία, έχουν αυτή την κριτική για να καταλάβουν όμως αν πήρανε τη γνώση, αν λάβανε ας πούμε μια ουσιαστική και ασφαλή μέσα τους πληροφορία η οποία θα γίνει με τον καιρό και αφού την αφομοιώσουμε και γνώση μας, θα τις περάσουμε και θα περάσει καιρός. Θα φτάσουν ίσως ας πούμε τα χρόνια τα φοιτητικά που δεν πάνε όλοι και γίνονται φοιτητές για να αποκτήσουν αυτή την ασφαλεία, ας το πούμε, πληροφόρηση. Μέσα σε αυτό αν έρχεσαι και παραποιείς την ίδια την ιστορία την οποία ναι μεν δεν έχεις διδαχθεί αρκετά καλά αλλά και δεν σου αφήνει περιθώρια η ζωή μετά για όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα, δηλαδή με τις τέχνες, γιατί οι τέχνες είναι, δεν βγήκαν από μόνες τους. Πηγάσανε μέσα από βρώμενα ανθρώπινα, τα οποία αγγίζανε την θεολογική άποψη της ζωής, της οποιασδήποτε θεότητας υπήρξε οποτεδήποτε, γιατί δημιουργήματα των ανθρώπων είναι θεοί, έτσι δεν είναι. Δηλαδή η ανάγκη έκανε τον άνθρωπο και μάλιστα η ανάγκη του αγνώστου, αυτού το οποίο δεν μπορούσε να πληροφορηθεί. Δηλαδή ήταν μην κοιτάς που τώρα είμαστε εξοικειωμένοι και με το θάνατο και τα λοιπά και δεν έρμορε, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα και τα λοιπά.
1: Και εξήγηση των φυσικών φαινόμενων. Αστραπή, Δίας, είναι κάποιος θεός που ρίχνει την αστραπή και κάποια φυσικά φαινόμενα προσπαθούσαν να εξηγήσουν μέσα από τις θεότητες που βλέπουμε.
2: Αυτό όμως είναι κάτι το απλοϊκό, ας πούμε, για να το αφήσουμε έτσι όταν μεγαλώσουμε, αν μας ενδιαφέρει έτσι, σε όσους τους πάει προς τα εκεί το ενδιαφέρον τους. Γιατί κάποιοι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα με τις θετικές επιστήμες δεν έχουν και μεγάλο τέτοιο πρόβλημα. Δεν λέω μόνο για τον φοιτητικό κόσμο και για τους επιστήμονες που βγαίνουν στη ζωή, λέω για τον άνθρωπο γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορεί να μην το γνωρίζουμε, να νομίζουμε ότι η κοινωνία είναι μόνο, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που έχουν πτυχία, οι οποίοι και καλά είναι οι επιτυχημένοι και μακάρι να είναι, γιατί τότε θα πιάνε και τόπο το πτυχίο αυτό, γιατί σε πάρα πολύ κόσμο δεν πιάνει δυστυχώς ή δεν έχει την ανάλογη αξία που πρέπει να έχει για να πάει τον άνθρωπο πιο μπροστά. Άμα τη επιδείξει και μόνο ενός χαρτιού δεν είναι επαρκές για να σε φτάσει ας πούμε σε κάποια. Πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ και το γνωρίζουμε αυτό όλοι έτσι. Και εσείς που το υφίσταστε αυτή τη στιγμή αλλά και οι γονείς οι οποίοι προσπαθούν τα παιδιά τους να τα καλύψουν όσο γίνεται περισσότερο στον κόσμο αυτόν που όλο ένα και διαμορφώνεται. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν σε οτιδήποτε θεωρείται δεδομένο για να επιστρέψουμε λίγο την έννοια του κλασικού που λέγαμε προηγουμένως το παραποιείς και εσύ επειδή σήμερα κατά την άποψή σου δεν μιλάει στον κόσμο για να του το δώσεις του σημερινού θεατή, ακροατή ή απλώς που τον ενδιαφέρει και έρχεται από περιέργεια για να του δώσεις το σωστό πιστεύεις ότι πρέπει να βάλεις εσύ δύο δικά σου λόγια να κάνεις ένα δικό σου τερτύπι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή εκείνο που είναι το παίρνεις γιατί αξίζει ακόμα να το μεταδίδεις. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή για όσους δεν γνωρίζουν τι θα ωφεληθούν μέσα από αυτό. Αν το πάρεις και το παραποιήσεις, χάνεται το πράγμα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνεις το άνθρωπο και ποντίκια του Τζον Στάινμπεκ, ας πούμε, που παρότι είναι ένας συγγραφέας που έχει δικαιώματα. Έχει δηλαδή περιβάλλον δίπλα του, είτε εταιρεία συγγραφέων, είτε σε γενικό περιβάλλον, το οποίο παίρνει τα χρήματα από μνημονέματά του, από οτιδήποτε αυτός έχει αφήσει, ας πούμε. Παρότι του Τζον Στάινμπεκ υπάρχει, έτσι. Παίρνεις εσύ τώρα το άνθρωπο και ποντίκια, το έχεις υπόψη το έργο περίπου, ωραία, και μου το τοποθετείς μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα σε τα υπόγεια του σούπερ μάρκετ που έχει μια τρύπα που δεν την είχαν χτίσει και εκεί βρεθήκανε κάποια κουτάφια. Πώς βρεθήκανε κάποια κουτάφια, το τρίτο πάτωμα του Ρουσάσαν, που το λένε το πάρκινγκ, ας πούμε, ενός σούπερ μάρκετ, αν δεν τα πήγε κάποιος. Για να τα πάει κάποιος δεν μπορεί να είναι ο Λένι, αυτός ο οποίος τα βρήκε και από την πολύ αγάπη τα σκότωσε. Κάποιος άλλος τα βάλε εκεί. Λοιπόν, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ο άλλος βρήκε κάποια κουτάβια δίπλα από τη λίμνη, δίπλα από το ποτάμι, εκεί πέρα που άραζε και έτσι και ήρθε και του γλύφε το δάχτυλο, ας πούμε, όταν ήταν έτσι. Και ένα παιδί και το πιάσει. Και δεν πρόλαβα το πιάσει και το στραγκάλισε. Πού είναι αυτό. Τι δηλαδή είναι, από είναι αυτό, αυτό είναι μια εικόνα ή μια στιγμή. Τι σημαίνει όμως αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος για αυτό το πλάσμα το οποίο είναι όχι απλό τρυφερό και το οποίο είναι ψίχουλο. Τώρα βγήκε να το αρπάει ως αρπακτικό, ας πούμε έτσι. Κάτι συμβαίνει. Το βγάζεις αυτόν τον ζωτερό. Επειδή τα κουτάφια τα βρήκε ένας υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Δεν είναι, δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Για να μην πω την παρέμβαση στα αρχαιοελληνικά έργα, την αρχαία τραγωδία ιδιαίτερως, που ο καθένας χρησιμοποιεί το οποιοδήποτε έργο για να βγάλει τη δική του τρέλα. Οι περισσότερες δίνουν με τη μορφή της ενδυματολογικής άποψης του Μεσοπολέμου μακριά μπέχωνα στρατιωτικά, ακόμα και στολές SS. Έχουμε δει στην επίδαυρο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, όπλα σωσμένα εδώ, περίστροφα. Τι είναι αυτά, για να μου δείξεις πώς ήταν ο Αγαμέμνονα. Που ήταν βασιλιάς και άρα πρέπει να δω τον Γάρλο δηλαδή τώρα για να καταλάβω πως ήταν ο Αγαμέμνονας με όλα τα φυσεκλίκια αυτά εδώ. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Κανένα νόημα.
1: Από την εμπειρία σας και ως άνθρωπος που είχατε δραματική σχολή, την πρώτη πράξη νομίζω, βλέπατε αυτό το κενό στις γνώσεις των μαθητών σας, το παρατηρούσατε ότι η κοινωνία κάπου πήγαινε στο ότι δεν είχαν ολοκληρωμένες γνώσεις όταν έρχονταν και έπρεπε να τους τις καλύψετε μέσα στη δραματική σχολή ή ότι μέσα από το θέατρο που βλέπανε είχαν δημιουργήσει λάθος εικόνες για το πώς δουλεύονται τα πράγματα και έπρεπε να τους μάθετε το πώς είναι πραγματικά η δουλειά μέσα από τα... και πώς γίνεται η δουλειά και η μελέτη μέσα σε συγγραφείς, όλο αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει κάθε φορά ο ηθοποιός να αποδώσει τους ρόλους του.
2: Θα σου πω και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, Αμαλία μου, γιατί με φέρνεις σε κάποια χρόνια που τέλος πάντων ο δημιουργικός μου ίστρος ήταν πολύ ανεβασμένος και η απόφαση αυτή να κάνω τη δική μου δραματική σχολή έβγαινε και πήγαζε μέσα από όλα αυτά τα ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί σε μένα. Πόσο πραγματικά ωφελούνται από τις σχολές τα παιδιά, πόσο μαθαίνουν κάτι από εκεί, πόσο ανακαλύπτουν το ταλέντο τους μαζί με τους δασκάλους τους ή πόσο αντιλαμβάνονται τα ίδια ή οι δάσκαλοι τους αντιλαμβάνονται για λογαριασμό τους ότι δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά και όταν το καταλάβεις αυτό πώς το λες σε ένα παιδί που έχει τα όνειρά του, που έχει... δεν μπορεί να το πείσει ότι είναι ατάλλαντο, ας πούμε, και είναι πολύ βαρύ να το πείσει με αυτόν τον τρόπο. Να του πει κάτι άλλο, ότι βλέπω το χαρακτήρα σου, ότι δεν θα αντέξει την πίεση, ξέρω εγώ. Είσαι πολύ ευαίσθητο, είσαι πολύ αυτό. Για να πει ότι χρειάζεται ευαισθησία το θέατρο, αυτή και αν χρειάζεται. Αλλά από εκεί και πέρα και στη ζωή αυτό μπορεί να σου είναι εμπόδιο. Για να κάνει τι συνδιαλλαγέ σου, γιατί υπάρχει και αυτό ο τομέα. Να ψάξει να βρει δουλειά και ο τρόπο που θα την ψάξει να βρει τη δουλειά θα σε ωφελήσει ή δεν θα σε ωφελήσει, θα είναι ανώφελη για σένα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ερωτήματα με οδήγησαν στο να κάνω αυτό. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο ότι επιβεβαιώθηκα ότι δεν υπάρχει παραμικρή σχέση με τίποτα από την έννοια του θεάτρου. γιατί πραγματικά είναι χαλασμένο το περιβάλλον. Τα παιδιά βλέπουν τη λάμψη, βλέπουν το φως, βλέπουν τη δημοσιότητα, βλέπουν τους γνωστούς τοπιούς εγώ να τους χαιρετά τον κόσμο και στον δρόμο και τα λοιπά και νομίζουν ότι αυτή είναι και η δουλειά μας. Το να γίνουμε γνωστοί για να μας τυπάει όλα την πλάτη, άρα τι ωραίος που είσαι, γεια σου ρε μεγάλε και τέτοια. Δεν είναι αυτό και σίγουρα δεν το γνωρίζουν τα παιδιά. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι σε μια ηλικία που δεν είναι η τρυφερή ηλικία του δημοτικού σχολείου, τότε είναι δύσκολο να ξεμάθεις τον όγκο της βλακείας που έχεις βάλει μέσα σου, δεν φταίς εσύ, ή φταίς. Στο βαθμό όμως που φταίς. Γιατί θα φταίς ως προς τι, θα μπορείς να το αποφύγεις. Για να το αποφύγεις πρέπει να έχεις μια ελαχιστοποιημένη γνώση. Ότι προς τα εκεί δεν πρέπει να πάω γιατί είναι ψιλοχαλασμένο το άτομο, ξέρω εγώ. Πώς να την έχεις, δεν το ξέρεις. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω π.χ. ένα όνομα, τον Αλέξη Γεωργούλη, ας πούμε, τώρα, λέει, αυτός είναι καλλιτέχνης, έχει κάνει τηλεόραση, έχει κάνει θέατρο, είναι ευρωπαϊκός βουλευτής. Τι λέτε τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος δεν είναι. Το τι είναι όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένας δάσκαλος που μπορεί να σου μάθει ότι το θέατρο αγαπιέται για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Ή, ρε παιδάκι μου, εσύ είσαι έτοιμος, λες τα αστεία και γελάνε οι άλλοι, βγες στο θέατρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, όπως το λένε, δολοφονία από αυτήν. Δολοφονείς έναν άνθρωπο γίνεται, γιατί με μαθηματική ακρίβεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι αντοχές του θα εξαντληθούν. Δεν θα μπορεί να αντέξει έναν ανταγωνισμό ενός επαγγελματία που γνωρίζει και το αντικείμενο και το αγαπάει με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει αγάπη. Μετά από πολλά χρόνια στο θέατρο, πριν κάνω τη σχολή, για μένα όμως ήταν ένα συστατικό το οποίο συνέλεξα ως τελευταίο για να μου δοθεί το απόλυτο ελεύθερο από τον εαυτό μου, πήγαινε καν τη σχολή, είναι η ώρα. Ήταν ότι δύο κύρια συστατικά υπάρχουν για να χτίσουν έναν ηθοποιό. Η αγάπη, η παντός είδους αγάπη, ή οποιαδήποτε αγάπη συνάντησες ή έδωσες ή πήρες στη ζωή σου. Ερωτική, πατρική, φιλική, από απλούς γνωστούς, από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, από αγνώστους, από ένα τηλεφώνημα κατά λάθος στο κινητό σου, αν με συγχωρείτε, επί τη ευκαιρία με πληρολογώ. Μια γνωστή μου φάνηκε φωνή σας, λέμε τώρα κάτι έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αγάπη. Και το δεύτερο κύριο, αλλά πιο απαραίτητο συστατικό, είναι ο πόνος. Ο πόνος, ο παντός είδους πόνος, τον οποίο ο άνθρωπος εισπράττει είτε από την απώλεια, είτε από το σωματικό πόνο. Σε πληγώνει μία πληγή η οποία σε κάνει να υποφέρεις. Λένε, ας πούμε, ο πονόδοντος δεν υποφέρεται, η πονοκέφαλο δεν υποφέρεται, ο στομαχόπονος αλλημονώσου, στη μέση πονάς, κάει και... Και πού πονείται πονάς και δεν είναι ο πόνος φοβερός. Λοιπόν, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, οπουδήποτε και αν υπάρχει ένα πονάκι, γίνεται πόνος, αβάσταχτος. Δεν μένει ποτέ πονάκι με το οποιοδήποτε φάρμακο. Ο πόνος ο συναισθηματικός, ο πόνος της απώλειας, ο πόνος της απώλειας ενός φίλου, της μάνας σου, του αδερφού, όλα αυτά έχουν μια διαφορετικότητα ως πόνος. Κάτι πονάει πιο πολύ, κάτι περνάει πιο εύκολα, κάτι ξεχνιέται ίσως, κάτι δεν ξεχνιέται ποτέ. Ξεχάσει κανείς ποτέ το γονιό του, όπως ένας γονιός όμοι γέννητο το παιδί του, αν το χάσει. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν στα λεγόμενα, κατά τη γνώμη ενός δασκάλου υποκριτικής μιλάω τώρα, στα λεγόμενα μετά παρακλάδια, αν θέλεις, αυτών των δύο. Έτσι. Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα. Μοιραία υπάρχουν χιλιάδες συναισθήματα δίπλα στην αγάπη. Η συμπάθεια, αυτό, δεν ξέρω τι, στον πόνο δίπλα υπάρχουν άλλα. Αυτά είναι τα δύο κύρια συστατικά. Αν ο άνθρωπος μέσα του τα έχει αυτά, δεν ντρέπεται να τα χρησιμοποιήσει. Βλέπεις έναν άνθρωπο όταν πονάει και του έρχονται δάκρυα στα μάτια, τα αφήνει να φύγουνε. Δεν λέει ούτε σχόλια και κάνει έτσι. Τα αφήνει και συνεχίζει να σου μιλάει με τα δάκρυα. Και αναγκάζει εσένα από απέναντι να πει μήπως θέλετε να σταματήσετε, μήπως. Και εκείνο λέει όχι, όχι, όχι. Και συνεχίζει και με έναν λιγμό ίσως. Και με ένα στόπ αναπνοής ίσως, αλλά συνεχίζει. Γιατί έπρεπε να ενταχθεί αυτό μέσα στην ομιλία του. Γιατί προκλήθηκε από μια στιγμή ζωής. Εάν το σταματήσεις, σταματάς τη ροή της ζωής. Δεν μπορεί ένας ηθοποιός, ο οποίος υποδίεται ένα ρόλο και ζει πάνω στη σκηνή τη ζωή ενός άλλου, μάλλον μας δείχνει τη ζωή ενός άλλου, γι' αυτό λέμε παίζουμε. Δεν πρέπει να το νιώσουμε σε βαθμό κακουργήματος, γιατί τότε μπορεί και να παραστρατήσει το μυαλό. Είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολλοί το έχουν πάθει και έχουν αποτρελαθεί μέσα από το θέατρο. Γιατί θεωρήσαν ότι το θέατρο ή κακώς πήραν την πληροφορία ότι το θέατρο είναι μια πηγή θεραπείας για το οποιοδήποτε πνευματικό ή ψυχικό νόσημα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα το θέατρο. Το θέατρο είναι μια τέχνη. Και όταν λέμε θέατρο, αγαπητή Αμαλία, με επί τη ευκαιρία που παρέα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και νιώθω την ανάγκη να το πω, που είναι και ένας αίτιο για το οποίο να μου έδωσε το έναυσμα να κάνω τη σχολή τη δική μου, έχοντας να πω κάποια πράγματα που πίστευα ότι δεν τα έχουν πει ακόμα κάποιοι. Επί τη ευκαιρία λοιπόν να σου πω ότι η ενασχόληση με το θέατρο, έλεγε ο συγχωρεμένος πάλι ποτέ σπουδαίος δάσκαλος, ο Κάρολος Κουν, ότι ανεξάρτητα αν δεν ήταν δικός μου δάσκαλος, ο Κουν και άνθρωποι σαν τον Κουν από το ελληνικό θέατρο, είναι δάσκαλοι για όλους μας και θα πρέπει να είναι και για όλο τον κόσμο δάσκαλοι, ιδιαίτερα τον κόσμο τον υποψιασμένο, για σας ας πούμε, για το φοιτητικό κόσμο. Πού είστε υποψιασμένοι οι άνθρωποι για τη ζωή, έτσι. Έχετε κάνει τις επιλογές σας, πιστεύετε ότι με αυτές θα βγάλετε τη ζωή σας πέρα. Αν δεν το πιστεύετε, θα το πιστέψετε στην πορεία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εφόσον έδωσες κάποια χρόνια από τα μορφότερα της ζωής σου στη μελέτη ενός αντικειμένου για να είναι ο σύντροφος της ζωής σου, η εργασία σου δηλαδή, η δουλειά σου όπως πολύ πιο απλά τη λέμε, θα το στηρίξεις. Για να το στηρίξεις πρέπει να το υποστηρίξεις. Δεν μπορείς αν δεν το υποστηρίξεις να πας μπροστά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ανασχόληση με αυτό το πράγμα σε φέρνει σε μια απόλυτη μοναχικότητα. Δεν λέω μοναξιά, γιατί μοναξιά είναι άλλο πράγμα. Και είναι και πολύ κακό να μην μπορεί να την ξεχωρίσει.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αν είσαι μοναχικός άνθρωπος ή αν είσαι ο παθός της μοναξίας. Ωραία, τι με βρήκε και δεν έχω κανένα. Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, κακό. Όταν όμως είσαι καλλιτέχνης, κάποια στιγμή συνειδητοποιείς τη μοναξιά. Είναι εκείνη η στιγμή που όταν σβήσουν όλα τα φώτα και το τελευταίο φως του θέατρου για να μην πληρώνουμε το ρεύμα και είσαι ο τελευταίος που το κλείνει και φεύγεις από αυτό και βγεις στον δρόμο. Και αρχίσει το παραλήρημα του λογικού ανθρώπου εκείνης της στιγμής που επανέρχεται ή επανήλθε. Που έχω παρκάρει, είχα κανένα ραντεβού μετά το θέατρο, με περιμένει κανείς γύρω-γύρω. Αν βγαίνεις και από κανένα θέατρο που είναι σε καμία κρυφή γωνία, είναι εντάξει, εδώ θα φάω μια μαγειριά στην πλάτη και όλα αυτά τα πράγματα είναι φρέσκα. Δεν υπήρχαν παλιά. Τώρα, όλα αυτά τα πράγματα είναι διδασκαλία. Όλα αυτά τα πράγματα ο ηθοποιός, γιατί το επάγγελμα είναι μια μεριά. Για να κάνεις το επάγγελμα, η τέχνη του ηθοποιού πρέπει να συνειδητοποιήσεις. Είναι η τέχνη του θεάτρου, να συνειδητοποιήσουν όλοι οι πάντες ότι είναι η τέχνη του ηθοποιού. Δεν είναι ούτε η τέχνη του σκηνοθέτη, ούτε η τέχνη του φωτιστή, ούτε του σκηνογράφου, ούτε του ενδυματολόγου, ούτε του μουσικού, ούτε του φωτιστή, ούτε κανενός. Είναι η τέχνη του ηθοποιού. Όταν πάνω στη σκηνή δεν υπάρχουν ηθοποιοί να αποδώσουν τους ρόλους που ο συγγραφέας έβαλε για να αποδώσει το δικό του έργο, γιατί βάζει έναν, θα πω χοντρικά ας πούμε, κακό, έναν καλό, έναν βλάκα, έναν έξυπνο, έναν δεν ξέρω τι. Όλοι αυτοί πρέπει να υπηρετήσουν το στίγμα του συγγραφέα. Αν δεν το υποστηρίξουν και βάλουν, θα το υποστηρίξουν βέβαια μέσα από τα εφόδια τα δικά τους. Από αυτά που ο καθένας, γι' αυτό και οι καλοί σκηνοθέτες κάνουν καλές διανομές. Κάνουν δηλαδή στο σωστό ρόλο το σωστό ηθοποιό. Σπάνια γίνεται και αυτό πια στις μέρες, αλλά υπάρχουν συμφέροντα. Φέρ το φιλαράκι μου εδώ να παίξει, δεν ξέρω τι. Μακάρι το φιλαράκι σου να μπορεί να παίξει το ρόλο που του δίνεις και να μην υπάρχει ό,τι θέμα. Αλλιώς ας είναι το φιλαράκι σου, δεν με πειράζει εμένα. Καθόλου. Να αποδείξει όμως ότι δεν παίζει ως φιλαράκι σου, αλλά γιατί άξιζε να πάρει το ρόλο. Όλο αυτό το κομφούζιο λοιπόν δεν υπάρχει σε κανένα νέο παιδί. Κανένα νέο παιδί δεν έρχεται να σπουδάσει θέατρο, γιατί έρχεται να σπουδάσει θέατρο. Δεν έρχεται να γίνει ηθοποιός. Έρχεται να σπουδάσει θέατρο. Μπορεί από τη σπουδή μια δραματική σχολή ο άλλος να πει: τι θα τρέχω εγώ δύο φορές το χρόνο για δουλειά. Ο σκηνοθέτης κάνει τις διανομές. Εγώ θα γίνω σκηνοθέτης. Και να αποφασίζει ότι θα γίνει σκηνοθέτης. Και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις από τη σχολή που πήρε για να γίνει σκηνοθέτης. Αν δεν του φτάνουν, να πάει να τις εκπληρώσει. Αν έχει τη συνείδηση. Αν είναι ασυνείδητο, βγαίνει κατευθείαν γιατί νομίζει ότι είναι έτοιμο. Ή δεν ξέρω τι. Μπορεί λοιπόν το θέατρο να σε οδηγήσει ακόμα και σε έναν τρόπο ζωής. Πώς να διαμορφώσεις τη ζωή σου. Με κάποια διαβάσματα ωφέλιμα στη ψυχούλα και το πνεύμα σου. Με κάποιες εκδηλώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θα διασκεδάσεις. Να βάλεις μέσα καμιά φορά και την ψυχαγωγία, όχι μόνο τη διασκέδαση. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται μια ελάχιστη συνείδηση για να ξεκινήσεις να γίνεις ηθοποιός, να σπουδάσεις θέατρο. Όσα παιδιά πηγαίνουν στις σχολές, σπάνια κάποια από αυτά, έχουν ελάχιστα από αυτά. Τρως λοιπόν τον πρώτο χρόνο της σχολής, όχι με την διδαχή της υποκριτικής, αλλά με τη διδαχή να τον κάνεις άνθρωπο. Άνθρωπο σκεπτόμενο, ευαίσθητο, αν δεν την έχει, πνευματικό, ισχυρό ψυχικά για να μπορεί να αντέξει βάρβαρες ψυχικές καταστάσεις, τι θα πει απώλεια που λέγαμε προηγουμένως, τι είναι αυτά, όλα αυτά, να τον μάθεις ότι είναι ψέμα το θέατρο, αλλά το ψέμα αυτό πρέπει να φαίνεται σαν τη μεγαλύτερη αλήθεια. Γιατί αλλιώς είναι σε ρεζίλι. Αλλιώς, και όχι μόνο γίνεται σε ρεζίλι, προδίδεις το θέατρο, την υποκριτική. Η υποκριτική είναι αλήθεια. Λέει ψέματα μέσα από την αλήθεια. Λέει ψέματα με την έννοια ότι πάνω στη σκηνή είναι φανταστικά πρόσωπα όλοι αυτοί, έτσι. Άλλο αν ταυτιστεί κάποιος με κάποιο από αυτό. Ίδιος είμαι εγώ με αυτόν. Λέτε, κοίτα, αυτή η κοπέλα θυμάσαι, ναι, με τον ίδιο τρόπο θα βρει, με το ψυχή αδερφή σου, με το ζήτημα. Ναι, τέτοια θα βρεις. Μα γι' αυτό είναι το θέατρο μαγεία. Και επιπλέον είναι η σχέση, η live, η ζωντανή, το κοινό από κάτω από την πλατεία και ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Να σε κερδίσω, να έχω το ενδιαφέρον σου, Για να μην στριφογυρνά την καρέκλα συνέχεια, να μην παίζει κανένα κομπολό ή να μην μαθά τσίκλα το πρώτο κάθισμα και όλα αυτά τα πράγματα τα παίζει. Να μην βαράει το κινητό σου κάθε τόσο και το έχει εκεί μπροστά στο πρώτο κάθισμα και πει: Έλα, ρε, είμαι στο θέατρο σου. Είπα. Έστω ότι το κλείσε. Μα τι να το κάνω, εγώ έφυγα.
2: Τα χειρότερά μου είναι αυτά πραγματικά και ειδικά το κομπολόι. Εκεί πέρα χάνω την ψυχραιμία μου. Λέω: Για ποιο λόγο δεν ήρθα να ακούσω το κομπολόι σας, κύριε? Γιατί εκείνον τον ενοχλεί, δεν το καταλαβαίνει. Εγώ που είμαι δίπλα όμως, θέλω να το αρπάξω και να το θέσω στο λαιμό του εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να ρωτήσω για τη δουλειά κατά δικός μου που παρουσιάσατε ένα διάστημα πριν, νομίζω μέσα Απρίλη, προς τέλη Απρίλη μέχρι Μάιο, που είστε μαζί με την Άντια Κοντογιώργη, τον Προκόπη Αγαθοκλέου, τον Λευτέρη Ζαμπετάκη, τον Μιχάλη Ατρόπουλο και τον Ηλία Βαλάση. Είναι μια παράσταση που θα έρθει και στην Αθήνα, γιατί είδα ότι έγινε κάποια παραστάση στην Κύπρο και δεν το είδα. Και ήθελα να το δω και λέω, το πω μέχρι την Κύπρο.
1: Πάρα πολύ ωραία παράσταση.
2: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο και δυνατό έργο τη Ελένη Τράντα. Βέβαια, η Ελένη, σαν πολύ έντιμο άνθρωπο που είναι, λέει ότι δεν το γράψω μόνη της, ήταν και άλλοι δύο μαζί της.
2: Σάρα Γανωτή και Νίκος Σταυρακούδης. Να πούμε για τα ονόματα των άλλων δύο. Ήταν αυτή.
1: Το κατάδικος.
2: Λοιπόν,
1: καταδικός. Ο κατάδικος είναι, έχει τη διπλή του έννοια, γιατί είναι μια λέξη. Γράφεται με τον ίδιο τρόπο και εννοεί δύο πράγματα. Έτσι. Ο κατάδικος είναι αυτός που είναι καταδικασμένος και είναι φυλακή, αλλά και ο κατάδικος με τον τόνο στο τελικό. Ως την κατάληξη δηλαδή, είναι ο δικός μας άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η διπλή υπόσταση που έχει αυτός ο τίτλος υπηρετείται μέσα σε ένα έργο σε πάρα πολλές μορφές. Έτσι. Μέχρι που λέει, μα γιατί με βρίζετε, γιατί μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να λέει, γιατί είσαι δικός μου άνθρωπος. Έτσι λέει, φέρεσαι στους δικούς άνθρωπους, έτσι φέρονται οι δικοί άνθρωποι. Οι δικοί άνθρωποι μεταξύ τους, έτσι πρέπει να φέρονται. Και αφού στον δρόμο να φωνάζω, επειδή μου την έδωσε κάτι, δεν με πάρει κατρελό, δεν με πάρει τρελομαντία και πήγα για τον Δαφνί. Άμα δεν βρίσκω εσένα, ναι, που έχω, δεν θα με παρεξηγήσει και αν δεν μπορώ να σου πω, έλα ρε, εκεί έμεινε, άντε από εκεί σου είπα μια κουβέντα και. Και θα το κατανοήσει. Δεν το δεχτεί απλώ, θα το κατανοήσει. Αυτό είναι το βασικό στήριγμα τη συναισθηματική σύνδεση που λέγεται φιλία. Το να μην υπάρχει ίχνος παρεξήγησης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ακόμα και κατραπακιά να φας, ακόμα και δανεικά να μην γυρίσεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Γιατί είναι μια υλική συνδιαλλαγή, η οποία όσο ευχάριστα και σου πει άλλο, λέει, τι θες 10.000, έχω εγώ, πάρε τώρα. Και σε κοιτάει να σου πει, να περιμένει να το πεις πώς θα τα γυρίσεις. Γιατί πρέπει να το πεις και αυτό. Δεν πρέπει να πεις να ευχαριστώ και το φορά στη τσέπη. Τι θα γίνει, ρε φίλε μου, οπότε φιλικά να μου τα γυρίσει. Έτσι.
2: Μήπως κάτι ξέχασε.
1: Όταν μπαίνει αυτό το θέμα μέσα, δοκιμάζονται οι φιλίες. Θέλει, λέει, να δεις πόσο πιστός σου είναι ένας φίλος, γιατί από το δανεικά. Τέλος πάντων. Είναι ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο. Όχι λοιπόν, για να σου απαντήσω, γιατί ξέφυγα και δεν απάντησα. Δεν θα παιχτεί δυστυχώς αυτή η παράσταση στην Αθήνα, γιατί έγινε παράχτηκε μόνο για την Κύπρο για φέτος. Πιθανότατα να παιχτεί του χρόνου και πιθανότατα να στεγαστεί και σαν στατικό θέατρο για να παιχτεί μια σεζόν, όλο το χειμώνα. Πιθανότατα. Γιατί ο παραγωγός αυτός, ο οποίος την ανέλαβε και την πήγαμε μαζί του στην Κύπρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανακατεύεται πάντα με το θέατρο, δεν κάνει αντί αυτή η δουλειά του. Είναι ένας επιφανής Κύπριος δημοσιογράφος, ο Τάσος Τρίφωνος, αν τον έχεις ακουστά, αυτός ήταν ο παραγωγός μας. Λοιπόν, και αυτός αποδείχθηκε πολύ σπουδαίος παραγωγός με την έννοια ότι πήγαν όλα ρολόι, τα θέατρα ήταν γεμάτα και μιλάμε για τεράστια θέατρα, χιλιάδια. Μεγάλα θέατρα. Πολύ μεγάλα θέατρα. Και εκεί που στις 18 παραστάσεις, πες στην καλύτερη περίπτωση, να κάναμε 18.000 εισιτήρια. Την καλύτερη. Κάναμε 22. Δηλαδή, υπερπληρώθηκαν τα θέατρα. Και κάναμε μόνο μία ακόμα παράσταση, τις κάναμε 19. Γιατί έπρεπε να κάνουμε, δεν γίνεται ένα πολύ μικρό το θέατρο. Όταν λέω πολύ μικρό, ήταν 450. Η μία παράσταση δεν έφτανε. Κάναμε δύο παραστάσεις εκεί. Πάρα ήταν κουραστικό το έργο. Δεν είναι εύκολο να πας δύο παραστάσεις μία ψεύδι την άλλη. Ωραίο έργο, πολύ ωραίο έργο. Μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ιδιαίτερα πως μέσα από μία σχέση κόρης, ερωτευμένης και παντρεμένης. Με φρέσκο γάμο, αλλά που ο πατέρας της παθαίνει άνοια. Μέσα από την κωμωδία όλα αυτά, έτσι. Δεν βαραίνουν την ιστορία για να πω, όχι παραπέρα, τι κατάθλιψη είναι αυτή, τι το ήθελα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κωμωδία που ρέει.
2: Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, κάποια δουλειά που θα είστε το χειμώνα, κάτι που ετοιμάζετε, που μπορούμε να το αναφέρουμε, που θα μπορούσε να σας δει, πέρα από την Παναγία των Παρισίων που το αναφέραμε. Να μας το πείτε.
1: Υπάρχουν, αλλά δεν έχω, πώς το λένε, θέατρο συγκεκριμένο ακόμα να σου πω, γιατί είναι ένας παραγωγός νέος με τον οποίο συνεργάζομαι πρώτη φορά και ο οποίος προσπαθεί να πάρει δύο θέατρα αυτή τη στιγμή και μπορεί να τα πάρει, δεν προσπαθεί να πάρει οικονομικά, έχει και το βαλάντιο και όλα. Αλλά επειδή τα θέατρα δεν είναι εύκολα, έχουν ζητηθεί και από άλλους και τα λοιπά και αυτός που είναι ιδιοκτήτης του οικείματος κοιτάει την καλύτερη περίπτωση. Δεν μπορώ να σου πω λοιπόν το πού θα στεγαστούν. Έχω όμως ένα σπουδαίο μονόπρακτο, σπουδαίο, βραβευμένο ένα έργο, από συγγραφέα καινούριο, Πάνος Νιάγκος λέγεται, Νιγιώτα Αλφα, Νιάγκος, Παναγιώτης και είναι από την Ακράτα Αχαΐας. Έχει γράψει τρία έργα μέχρι στιγμής, το Lemon Pie, το... πώς λέγεται το άλλο, Τζέρι, έχει ένα, το όνομα ενός ποτού έχει το άλλο, δεν το θυμάμαι καλά, και ένα μονόπρακτο το οποίο λέγεται Περιμένοντας το 8. Έχεις ακούσει κάποιον άλλο τίτλο?
2: Περιμένοντας τον Κοντό.
1: Κατά το Περιμένοντας τον Κοντό, λοιπόν, σαν μνήμη, αλλά είναι ένα έργο το οποίο πραγματεύεται του Αλτσχάιμερ, αλλά και αυτό από μια πλευρά ευάερη, θα έλεγα. δεν είναι καταθλιπτικό. Το πιάνει από έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει κάποια λαθάκια, κάθε επανάληψη όμως, οπότε έχουν γίνει μοτίβο που ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι τα διασκεδάζουν. Όταν όμως αρχίζει να βγαίνει έξω από το σπίτι με ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και να περπατήσει, αλλά βγήκε έξω από το σπίτι με το αναπηρικό αμαξίδι. Και το κάνει αυτό κάθε μέρα και πηγαίνει και περιμένει ένα λεωφορείο γιατί αυτός ήταν καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Συντοματικό τώρα, τυχαίο που τον ανακοινώνουμε εδώ.
1: Που σε υποχρεώνει να δεις την παράσταση. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας εκεί, περιμένει ένα λεωφορείο, το νούμερο 8, το οποίο περνάει από εκεί. Γι' αυτό λέει Περιμένοντας το 8 ο τίτλος. Εκεί συναντάει με φοιτήτρια, καλή ώρα σαν και σένα. Και του πιάνει την κουβέντα αυτή η κοπέλα. Μα τι κάνετε, λέει, κάθε μου. Την ίδια ώρα που περιμένω και εγώ το λέω. Εγώ λέει πήγαινα στο πανεπιστήμιο μου. Εσείς που πάτε, και εγώ. Έχω διδασκαλία. Λέει, αλλά δεν ανεβαίνετε ποτέ στο λεωφορείο. Πώς τον ανεβαίνω, λέει. Εντάξει, έγινε μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με την αρρώστια του ανθρώπου, έτσι. Αλλά είναι ευχάριστη. Δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί. Και εκεί εμφανίζεται συχνά πυκνά ή μόλις πριν από λίγο καιρό πεθαμένη γυναίκα του, η οποία του βγαίνει σαν όραμα δίπλα του και η οποία συνεχίζει να τον ουθετεί, σαν να, όπως έκανε και στη ζωή. Σταμάτα να ενοχλείς τους ανθρώπους, μαζέψεις το σπίτι σου επιτέλους. Τι το θες και βγαίνει από το σπίτι, τι έπνε, το καθημερινό κουτσομπολιό που είναι δύο άνθρωποι και γίνονται αστείοι, ας πούμε. Αυτή είναι δηλαδή μια ιστορία που σου περνάει αυτό την νόσο, ξέρω εγώ, αλλά με μια ευχάριστη κατάσταση. Αυτό είναι ένα μονόπρακτο που θα κάνω. Και ένας σπουδαίος μονόλογος, ο οποίος θα σου πω μόνο τον τίτλο, λέγεται «Ο Συντηρητής». Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ειδικότητα να συντηρεί ορισμένα δύσκολα πράγματα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, εντάξει. Χαιρόμαστε και που το ακούσαμε. Ελπίζουμε να φέρουμε γούρι, να πάνε όλα τέλεια.
1: Κατά πάσα πιθανότητα στο θέατρο Άλμα. Ξέρεις που το Άλμα?
2: Ναι, δύσκολη περιοχή. Έχει μπει πλέον και σίδερο απ' έξω, είναι λίγο, αλλά είναι ωραίο θέατρο,
1: είναι
2: ωραίος χώρος.
1: Είναι η περιοχή, γιατί είναι πατημένη από ένα λόγο
2: από αρκετούς τοξικομανείς και όλες.
1: Δεν ξέρω που είσαι από χρόνο, εσύ ξέρεις τι κάνεις.
2: Σιγά σιγά δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να προλάβετε να είπατε όσα θέλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι υγεία, επιτυχία σε ό,τι κάνετε και να είστε πάντα τόσο δημιουργικός όσο είστε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ γιατί εμένα ένα πράγμα που δεν πρόλαβα να σου πω είναι η ενασχόλησή μου με τη δραματική σχολή. Είναι γιατί δεν μπορούσα, ένιωθα ότι απομακρυνόμουν από τους νέους ανθρώπους λόγω της δουλειάς. Και ήθελα να είμαι κοντά τους. Ήθελα να είμαι κοντά τους γιατί εγώ αν δεν αφουγκράζομαι τι έρχεται μετά από εμάς, αν δεν νιώθω ότι δεν θα χαθεί το θέατρο, δεν θα χαλάσει και κάποιοι θα ευρεθούν να το υπηρετήσουν σωστά, να το διαμορφώσουν ίσως. Γιατί οι καιροί μπορεί να έχουν ανάγκη από διαμόρφωση, άλλο να διαμορφώσω κάτι και άλλο να γκρεμίσω κάτι, γιατί δεν είναι εύπεπτο σήμερα. Αυτή η ενασχόλησή μου με έκανε, αυτή η αγάπη μου για το Νιάτο με έκανε να κάνω τη δραματική σχολή. Έτσι και όταν συναντάω νέους ανθρώπους με τα ενδιαφέροντα τα δικά σου, να σε συγχαρώ επί τη ευκαιρία, γιατί έχεις ένα απίστευτο λέγιν, έχεις μία απίστευτη

0: Την εβδομάδα η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή σας.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

καθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

που σε ψάχνω. Μόνο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπά. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δε θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.